Άντζελο, τώρα μη σε έκαιγα, σφιάρι κουνάλια, σφιάρι κουνάλια, ας τον ας κακανάν και όταν είσαι σε έκαιγα. Μπαταλιά πυρδικούνι, ό, είναι σε τσεχάγιο. Άντζελο, χαίρα εκνόγα, μάνα, χαρμάνα, μπαταλιά εκουσιανή, έτσι. Σίγε, ζεκλουτασιάνι, ρούνα μασίτα, ας κακανάν και

Καλή ερμάνους ερμάν αυτούς ερπαρίς πακά έτσι χαϊκουνά πις μάι πίτα ρικούς πακά σενκίτς τσάιπι ούχτα ο γερισπάχα τους ερπαρίν ατίεν α η μαμάν τελιάκι κέτο η μαμάν τα πότε κέτο τσάιπαχ τσάιπαχ τσάιπαχ κάσιαν κάιπι πίκι τσάκι σύτο.